Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, του Δημήτρη Χατζή. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. Νέες ημερομηνίες 6 και 7 Οκτωβρίου. Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
8: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας έως αύριο στις 6 το πρωί λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα συμμετάσχει στον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ και θα υπογράψει μνημόνιο αμυντικής συνεργασίας με τον Νίκο Δένδια. Στις 11 το πρωί ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου θα παραβεί βρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της και στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου του Ζωγράφου στην Οδό Παπάγου. Η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε οικιακή συσκευή, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Δύο ένικοι 33 και 24 ετών μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Γενικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα στην Αττική. Μαρές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Μια μέρα δύσκολη θα είναι, δηλαδή, τα είπε και η Κατερίνα. Για αυτούς που θα κυκλοφορήσουν ή θέλουν να κυκλοφορήσουν στο κέντρο, είναι μια ημέρα με απρόοπτα. Θα είναι και με πολλές καθυστερήσεις και με, έτσι, χρειάζεται υπομονή. Γιατί είναι ο Μάρκο εδώ και ξέρετε, όταν είναι υψηλοί καλεσμένοι εδώ, οι υπόλοιποι περισσεύουμε. Είμαστε λίγο για να απομακρυνόμαστε, να μην εμποδίζουμε, οπότε θα υπάρχουν ζητήματα σήμερα ή θα κλείνουν και δρόμοι, έχουν ήδη κλείσει. Αύριο στις 6 το πρωί σταματάνε τα μέτρα, που υποθέτω ότι θα φύγει σιγά σιγά, γιατί ο υψηλός καλεσμένος ο Μάρκο Ρούμπιο πάει στην Πνίκα. Στις 6.30 θα μιλήσει στην Πνίκα. Ο ίδιος λέει το ήθελε. Όλοι θέλουν να ανέβουν στην Πνίκα. Έχουν ένα όνειρο ζωής να ανεβάσουν στα social. Μετά ήθελε να πάει εκεί να μιλήσει για το λίκνο της Δημοκρατίας, τα γνωστά. Το ζήτημα είναι τι γίνεται από πίσω με τα όπλα, με τους εξοπλισμούς, με τις συμφωνίες που θα γίνουν, τι θα πει, τι θα μας αφήσει ως πρίκα και παρακαταθήκη δηλαδή. Γιατί έχουμε και δυσκολίες τώρα. Είναι και απέναντι εκεί με τα καλώδια, με την Κάσο, με την Πόντιση, με την Ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί περιμένουμε να πει κάτι το στόμα του, γιατί η Δημοκρατία το ξέρουμε. Είμαστε το λίκνο από παλιά. Δεν το δείχνουμε πάντα, αλλά έχουμε το χαρτί. Άμα έχεις το χαρτί, όλα γίνονται. Περνάς.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα χρόνια μας πολλά. Στο Βάκχο, είδατε που βγήκε και ο Βάκχο στη θέση του στο Χριστιανικό. Παρότι τάπινε, είναι άλλος Βάκχος αυτός. Είναι Σεργίου και Βάκχο. Αυτοί ήταν Ρωμαίοι στρατιώτες και μαρτύρησαν. Και είναι και προστάτες των στρατιωτικών στο Καθολικό. Είναι και του Πολυχρόνη σήμερα. Χρόνια πολλά. Γνωστός τώρα με το SMS. Αλλά τέλος πάντων, γιορτάζει και αυτός. Και ο Σέργιος και η Σεργία.

0: Εν τω μεταξύ θα πάρει μια γεύση και ο Μάρκο Ρούμπιο, καλά δεν έχει. Έχει στο DNA του τον ήλιο και τον χορό, γιατί είναι κουβανικής καταγωγής, είναι γνωστό και θέλει να αλλάξει και τα πράγματα που λένε στην Κούβα. Είναι ένα από τα όνειρά του να τελειώνει με τον κομμουνισμό και να επιστρέψει ο καπιταλισμός, υποθέτω και με τον τρόπο που τον ξέραν παλιά, έτσι όπως δρούσε η Αμερική στην Κούβα, να επιστρέψει στο νησί. Αλλά θα δει και τον ελληνικό ήλιο εδώ, γιατί θα έχουμε ένα μικρό καλοκαίρι. 27-28 βαθμούς πάει η θερμοκρασία, και τριαντάρια σε κάποιες περιοχές, όχι στο Άθενς, αλλά ξεκινάει από χαμηλά. Γιατί σήμερα που ερχόμουν, κοίταξα το θερμόμετρο της εξωτερικής θερμοκρασίας και μου έδειξε 13,5 το πρωί.
1: Είχε
0: και υγρασία. Και έτσι θα πάει μέχρι περίπου το Σάββατο, Παρασκευή με Σάββατο, που θα αρχίσει να αλλάζει ο καιρός και θα έρθουν βροχές. Δεν είδα στην Αθήνα, είδα Ήπειρο, Ιόνια, νησιά, από εκεί τις είδα τις βροχές. Θα δούμε πώς θα πάει και εδώ, γιατί και αυτό είναι απρόβλεπτο μέγεθος. Πια δεν το. Δεν είναι σίγουρο τι θα σου πούνε οι μετεωρολόγοι, ότι θα βγει δηλαδή. Για να δούμε αναλυτικά το εορτολόγιο. Σήμερα είναι Ιερομαρτύρων Πολυχρονίου Ιουλιανού και Κεσαρίου. Για τον Πολυχρόνο είπαμε και με το Ευζώνη το ψάξαμε να δούμε τι γίνεται, πώς βγήκε αυτή η σοφή παροιμία, ο θυμόσοφος λαός που λένε. Ήταν, λέει, στο στρατό παλιά. Οι στολές οι στρατιωτικές ήταν δώρο του κρατού ελληνικού, του πτωχού ελληνικού κράτους, μόνο όταν ήσουν Εύζωνος. Αν ήσουν απλός στρατιώτης, έπρεπε να το ράψεις μόνο σου. Τι να πας σε μοδίστρα. Οπότε, όταν γινόταν η επιλογή, αν δεν παίρναγες τους Εύζωνες. Δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, έλεγες τώρα τι θα κάνω. Οπότε υπήρχε και ένας Πολυχρόνης που δεν πέρασε στους Εύζωνες και βγήκε και η γνωστή φράση για το τι θα κάνει μέσω Πολυχρόνης που δεν γίνανε Ευζώνη. Έτσι προέκυψε, γιατί ο λαός είναι σοφός, είναι γνωστό. Είναι επίσης Σεργίου και Βάχου που τα είπαμε πριν, Λεοντίου, και έτσι τα συγκεντρωτικά, ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρονία, Σεριανός, Σεριανή, Σέργιο, Σεργία και βρείτε και παραλλαγές. Είναι και Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Αυτό είναι ένα τίκ στο μάγουλο. Συνήθως λέει πιάνει τις γυναίκες, ακούγεται σαν ταινία του Ταρκόφσκι. Αλλά είναι ένα που κάτι συσπάσεις του προσώπου και η ένταση του πόνου είναι ιδιαίτερη και ο ασθενής νιώθει σαν να το χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Μη σου τύχει δηλαδή. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Με αυτό που μπορείς να σφάξεις κάποιον και να μην πάρει και χαμπάρι.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος να την πει σε κάποιον. Όχι φωνές, αυτό πιάνει πιο πολύ. Γιατί αργεί να το καταλάβει κιόλας. Το καταλαβαίνει, είναι αργά και τον πιάνει περισσότερο.
3: Όπως το χώμα

0: και πες με αγάπη.
1: Είναι και η μέρα για την αξιοπρεπή εργασία σήμερα. Δεν χρειάζεται να πεις περισσότερο, ούτε να το αναλύσεις από τη λέξη και μόνο αντιλαμβάνεσαι πώς πρέπει να είναι οι εργασιακές σχέσεις και πώς τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Αλλά βγήκε η Ελεονόρα η μελέτη, είδα στο Ευρωκοινοβούλιο και έθεσα και την άλλη πλευρά. Είπε συγγνώμη, αλλά εκβιάζονται και εργοδότες από τους εργαζόμενους. Υπάρχει και τέτοιος εκβιασμός και στριμώχνονται οι εργοδότες και λες, ναι, συμβαίνουν και αυτά. Οπότε να δούμε και την άλλη πλευρά σου. Λέει, όχι μόνο ο εργαζόμενος που καταπιέζεται, γιατί και αυτός έρχεται και εκβιάζεται. Το βλέπουμε στη Βιολάντα, είδαμε τι γίνεται, που βγήκε ο εργοδότης και υπάρχουν καταγγελίες και διαβάζω και καταγγελία εργαζομένων στο print.gr που αναφέρει ότι επικοινωνούμε εκ μέρους σημαντικό αριθμό εργαζομένων της Βιολάντα. Αισθανόμαστε την ανάγκη να δημοσιοποιήσουμε μια κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά και μας προκαλεί έντονη ανησυχία για πιεστικό κλίμα στο εργασιακό χώρο, περιστατικά που ίδιοι βιώνουν ως ψυχολογική πίεση, εκφοβισμό και bullying, για εργαζόμενους που έχουν προχωρήσει σε καταθέσεις ή που τους δημιουργούν φόβο και ανασφάλεια με διάφορες πιέσεις κτλ. Αυτά κατά την καταγγελία στο print.gr. Είδαμε και γιο θύματος να αναφέρεται σε αυτά, να αρνείται η διοίκηση, ο εργοδότης έχει βγει, έτσι. Είναι έξω, επέστρεψε στο χώρο του εργοστασίου μαζί με τους άλλους που θεωρούν ήταν υπεύθυνοι και οι οποίοι ήταν προφυλακισμένοι και αφέθηκαν ελεύθεροι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Και οι εργαζόμενοι που στέλνουν στο print.gr που καταπιέζουν γράφουν ότι θέλουν να πάει επιθεώρηση εργασίας. Δεν έχει πάει, φαίνεται καθόλου. Δεν έχει περάσει απ' έξω τίποτα. Έτσι είναι τα πράγματα, αφημένα. Και η επιθεώρηση εργασίας είναι το λιγότερο για να δει τι γίνεται πραγματικά, γιατί μπορεί να έχει δίκιο και ο εργοδότης, όπως λέει και η Ευρωβουλευτής, να καταπιέζει το εργοδότης να το δει αυτό κάποιος. Μια δικαιοσύνη, μια επιθεώρηση εργασίας. Να δούμε τι γίνεται, λέω.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, για να επιστρέψουμε στο Μάρκο Ρούμπιο, γιατί εκεί θα κινούνται όλα σήμερα, να πει και καμιά καλή κουβέντα. Γιατί εντάξει, από κουβέντες λένε στην πράξη είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί τώρα βγάλανε στο μετρό της Κωνσταντινούπολης, οι Τούρκοι έχουν βγάλει μια αφίσα. Πώς έχουμε εκεί που έχουμε το πιάνο στο μετρό, αυτοί στην Κωνσταντινούπολη έχουν μια αφίσα που έχει τη μεγάλη Τουρκία. Και από πάνω γράφει Εθνικός Όρκος. Κάτι σε μισάκι μιλή, κάτι τουρκικό, αλλά Εθνικός Όρκος. Ο Εθνικός Όρκος ήταν μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα σύνορά τους ξαναέβαλαν στο χάρτη πώς θα ήθελαν να είναι και έχουν μέσα κάτι δικά μας. Μια Κάρπαθο, μια Σαμοθράκη, μια Θεσσαλονίκη, κάτι, μια Δυτική Θράκη, τη Ρόδο έχουν πάρει, όλα καλά.
3: Τένια λόγια στο μαντίλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχτές, τα αλφαβητάρι

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινήθος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας, Θεόβη Στήλου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Θες υγιή φυτά? Το λικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ είμαστε, Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τετάρτης, 7 του μηνός Οκτωβρίου. Επαναλαμβάνω, γιατί σηκώνεστε τώρα, προετοιμάζεστε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα το πρωί και δεν μπορείς να θυμάσαι και πράγματα. Να βοηθήσουμε εμείς όσο μπορούμε που έχουμε ξυπνήσει νωρίτερα. Έχει σήμερα μέτρα στο κέντρο και...
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Πλάκα που είπε ο Γέλτσιν και γελάγαν όλοι μαζί του. Και ο ίδιος βέβαια. Επίσης. Έχει γενέθλιο ο Νίκος ο Δένδιας το 59, άλλη γιορτή. Έκανε πριν τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, πήγε στην παραλιακή και έκανε για φίλους, το γέμισε. Έμεινε και κόσμος απ' έξω, σου λέει, στην παραλιακή. Ποτάρες, όχι σαν τον άλλον πήγε και έκανε τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται 52 χρονών και έβαλε κουίζ. Τι βάζει κουίζ. Ποιος θα έρθει. Άντε να έρθει ο Φλωρίδης. Ο Νεοδημοκράτης, ο Νεδίτης κυρίως, έχει μάθει αλλιώς, έχει μάθει πίστα. Όχι να κάθεται να τυραννιέται με τα κουίζ. Άμα κάνεις με quiz, δώσε μια θέση μετακλητού ως δώρο. Δώσε κάτι. Μην το αφήνεις έτσι. Πανηγυρίζει ο άλλος και δεν ξέρει γιατί πανηγυρίζει πουλής στο quiz και έκανε 10 στα 10. Τέλος πάντων, ο Δένδιας δεν πήγε. Και βγήκε ο Γεωργιάδης και πέταξε σπόντα για κάποιους υπουργούς που δεν ήταν στην γιορτή. Έχει σκεφτεί μήπως δεν ήταν γιατί ήταν αυτός εκεί.
3: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Στους δρόμους μια πρώτη ματιά έχουμε τα θέματά μας και στην κάθοδο του Κηφισίου από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Καβάλας και στην άνοδο από Καβάλας μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών του Κορίνθου και αρχίζει να μαζεύει λίγο και αιτική οδός από Ζεφύρη προς Λυκόβρηση. Και είπαμε και στο κέντρο θα έχουμε θέματα γιατί θα είναι ο Αμερικανός υψηλός που λένε προσκεκλημένος εκεί και θα κινείται.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Βέβαια, μια άλλη απουσία εκτός του Δένδια ήταν και του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν πήγε στα γενέθλια. Σκέψου τώρα ένα κόμμα που φτιάξε ο θείος του. Και ήταν και αυτός πρωθυπουργός και δεν πήγε. Βέβαια, είπαν από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν παρεξηγούμε τον Καραμαλή. Γιατί τον ξέρουμε, είναι τέτοιος τύπος. Αλέγκρος. Δηλαδή, μπορεί να πάει εδώ, να μην πάει εκεί, ό,τι θέλει κάνει, δεν μας εμποδίζει. Δεν δίνουμε σημασία. Μεγάλη σημασία δίνουν. Γιατί τώρα ο Καραμαλής σήμερα θα μιλήσει στην Κινέζικη Πρεσβεία, υπό την αιγίδα της Κινέζικης Πρεσβείας, θα γίνει μια εκδήλωση με θέμα 20 χρόνια εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Κίνας. Και είναι αυτός που την καθιέρωσε. Οπότε θα είναι εκεί, θα είναι το πρόσωπο της βραδιάς. Και περιμένουν να δουν τι θα πει. Θα μιλήσει για τα γεωπολιτικά. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στα γεωπολιτικά είναι και όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Και κάτι θα πει κι αυτός. Που θα πονέσει. Δεν γίνεται να μην μπει. Και ο Καραμαλής μπορεί να στείλει σήμερα στο Βλαδίμηρο χρόνια πολλά, Βλαδίμηρε. Γιατί ήταν εκείνος που άνοιξε περισσότερο και τη σχέση με τη Ρωσία τότε. Και είδαμε μετά διάφορα να βγαίνουν και έλεγαν σιγά τώρα μην τον απειλήσαν τον Καραμαλή για την Ελλάδα. Και βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι τα Βαλκάνια και τη μάχη γίνεται πάνω μας και δίπλα μας και στις άλλες βαλκανικές χώρες για τους αγωγούς και την ενέργεια. Οπότε να τα βάλουμε όλα αυτά στο τραπέζι. Να το δούμε λίγο πιο. Έτσι, να βάλουμε λίγο και τη συνωμοσιολογία μέσα. Κάποιοι το θεωρούν συνωμοσιολογία, αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αποδείχτηκε, δεν είναι και τόσο. Πάμε να δώσουμε και θέατρο. Έχουμε θέατρο έργων, μια κανονική μέρα. Εδώ έχουμε την Ευαγγελία Μουμούρη, σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Η Ευαγγελία Μουμούρη που έδωσε ρεσιτάλ στο Ριφιφί. Και ο Τσαφούλιας βέβαια, εικονοποιώντας και κάνοντας σειρά. Ένα πραγματικό γεγονός. Μια ληστεία τραπέζης στο κέντρο της Αθήνας με έναν ρυφηφή, πραγματικά ρυφηφή τρόπο που δημιούργησε αίσθηση και εξακολουθεί να δημιουργεί ακόμα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έγινε. Εδώ λοιπόν είναι η Ευαγγελία Μουμούρη να πρωταγωνιστεί στο ρόλο μιας γυναίκας με τις πληγές της κτλ. Έχουμε τις πέντε διπλές, είναι για την Τρίτη 13. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα μέρα και αποστολή στο 54301.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Αλλά επειδή λέγαμε ότι πρέπει να θέσει αυτό το ζήτημα ο Καραμαλής στους Κινέζους, επειδή τους έχει και από πολύ κοντά και είναι έτσι πολύ καλή σχέση, με το ζήτημα των αγιορείτικων κομποσκοινιών. Και όχι μόνο, και τα θυμιατά και τα εικονίσματα, γιατί διαμαρτύρονται πραγματικά οι αγιορείτες μοναχοί, επειδή τα φτιάχνουν τώρα οι Κινέζοι και τα πουλάνε μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες. Και μάλιστα, εδώ θα μου πεις, αφού είδα το λάβαρο της Επαναστάσεως Made in China, τον κολοκοτρώνει Made in China, ελληνικές σημαίες, Βυζάντια, ό,τι βγάζουν στο μπαλκόνι τους κάποιοι τέλος πάντων και καμαρώνουν, το έχουν φτιάξει οι Κινέζοι πια. Τα έλεγε κάπου το Πανούση με τα τσολιαδάκια, αλλά είδες ότι επεκτάθηκε το πράγμα, πήγε και στα κομποσκήνια. Και λένε οι μοναχοί ότι τα κομποσκήνια του Αγίου Όρους είναι και δουλίτσα, δεν είναι ένα απλό αξεσουάρ. Είναι αντικείμενο προσευχής και εμείς, λέει, για να το φτιάξουμε, περνάμε τουλάχιστον, μπορεί να πάρει και 5 και 6 ώρες ένα κομποσκήνι για να φτιαχτεί. Και έρχεται ο Κινέζος, το έχει έτοιμο, εργοστασιακό. Έχουν μηχανήματα ειδικά για κομποσκήνια, αγιορείτικα, έχουν φτιάξει τέτοια πράγματα. Μπορεί να τα φτιάχνουν και ρομπότ. Δεν τους πιάνεις από πουθενά. Ένα χειροποίητο κομποσκήνι, για να καταλάβετε, 33 κόμπων, χρειάζεται 2 ώρες. Ένα κομποσκήνι 100 κόμπων μπορεί να χρειαστεί 5-6 ώρες. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, αυτό που λένε οι αγιορείτες μοναχοί είναι ότι αυτά είναι έσοδα. Και τα χάνουμε και τα παίρνουν οι Κινέζοι. Και δεν δίνουν και τίποτα υπέρ του Αγίου Όρους και των Μονών. Έχουμε και άλλη παράσταση. Και θα σας πούμε τώρα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γιατί είναι το Breaking God. Είναι του, σε σκηνοθεσία Μουρατίδη, συγγραφέας Λαζόπουλος, Λάκης Λαζόπουλος, Φάνης Μουρατίδη, συμμετέχουν πολλοί. Έχουμε λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Δίεση και νόμο ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα God και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. God, ο Θεός τέλος πάντων, όποιος Θεός.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Στις 8 ακριβώς, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, Δίεση 101,3, πρωινό Τετάρτης.

0: Οδίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Οδίεση 101,3 προτείνει.
2: Μάνος Χατζηδάκης. Πέδες επικολωνό. Κοινός βίος. Με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3. Αυτή σου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 8.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας έως αύριο στις 6 το πρωί λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα θα συναντηθεί σε μία ώρα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Και θα υπογράψει μνημόνιο αμυντικής συνεργασίας με τον Νίκο Δένδια. Στις 11 το πρωί ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, μαραίες νεφώσεις από το απόγευμα και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Ο Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Τραγούδι του Κρεουνάκη και του Λαζόπουλου. Εδώ Δίες 101,3. Αυτόν τον άνθρωπο το χρειαζόμαστε όχι μόνο σε επίπεδο σχέσεων, ας το επεκτείνουμε λίγο και σε διπλωματικό επίπεδο και σε γεωπολιτικό. Ήρθε τώρα ο Μάρκο Ρούμπιο, βλέπετε πως τον έχουμε και τι προσπαθούμε να πάρουμε από αυτό, να εκμεύσουμε. Αυτός θα πάρει μάλλον, γιατί είναι κάτι εξοπλιστικά, κάτι ενεργειακά. Θα υπογράψουμε κάτι όπλα πάλι, κάτι τέτοια. Για να μην είναι τίποτα σίγουρο μετά και δεδομένο. Και βάζουν και κάτι αρχαία μέσα, έτσι και το ξεκάρφωμα, μην τους πούνε και απολύτης τους, θα υπογράψουν και κάτι για επιστροφή αρχαίων, για κάτι συμφωνίες και τα λοιπά. Το βασικό είναι το ενεργειακό και το εξοπλιστικό, εκεί παίζονται όλα. Και δεν θα φύγει και ανασφάλεια. Άμα θες πάρτονα και πήγαινε τον όταν θα τρυπάμε. Να είναι από πάνω σαν το Βέγκο που έχασε τον αναπτήρα στον υπόνομο. Να κάθεται εκεί, στο πεδίο. Επί του πεδίου τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε στα γραφεία. Γιατί η ανασφάλεια κυριαρχεί και με την πόντιση του καλωδίου και με τις τρύπες που θέλουμε να κάνουμε στο νερό. Και επίσης με το βλέπω τώρα πρώτο θέμα στα νέα, με τα πάρκα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάνουμε ένα πάρκο στις Κυκλάδες, από ό,τι βλέπω δεν πιάνει Λέρο, είναι πιο εδώ, δεν θα πιάσουμε τα άκρα μας. Αλλά μάλλον επειδή οι Τούρκοι έχουν τη μέση γραμμή μας, έχουν χωρίσει το Αιγαίο, ότι θα το πάρουν το μισό δικό τους, θέλουν διάφορα τέτοια, θα δημιουργήσει αντιδράσεις αυτό το πάρκο, γιατί περνάει την θεωρούμενη... Κοίτα που φτάσαμε τώρα, να λένε οι Τούρκοι ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό τους και να θα το περιφράξουν κιόλας σιγά σιγά, και εμείς να λέμε πώς θα το κάνουμε τώρα, να περάσουμε τη μέση γραμμή, να πάμε προς τη Λέρο. Θα δούμε και τις αντιδράσεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Ακούω

0: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Εδώ τώρα ο Αδαμάντιος μου έστειλε ένα βίντεο από μια από γραμμή λεωφοριακή όπου ο οδηγός εν κινήσει στρίβει τσιγάρο, παρακαλώ. Και είναι γραμμή εδώ, των Αθηνών. Και μάλιστα μου γράφει, το βίντεο αντιλαμβάνομαι το τράβηξε ο ίδιος, ήταν επιβάτης στο συγκεκριμένο λεωφορείο, στρίβει, επί ώρα πηγαίνει το λεωφορείο, στρίβει ο οδηγός. Και λίγο πριν λέει, δεν περίμενε γυναίκα που ήταν 20 λεπτά στη στάση και έτρεχε να προλάβει το λεωφορείο ο συγκεκριμένος οδηγός και παράλληλα λίγο μετά έστριβε κιόλας.

0: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Βλέπω και τις προτάσεις του Πρωθυπουργού για να εξασφαλιστούν κατοικίες και να λυθεί το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, και ανάμεσα στις προτάσεις να δοθούν επιπλέον όροφοι αν ο ιδιοκτήτης των πολυκατοικιών, υποθέτω, γιατί για να δοθούν επιπλέον όροφοι, πολυκατοικίες ή ουρανοξύστες θα είναι, αν ο ιδιοκτήτης δεσμευτεί να τα διαθέσει για μακροχρόνια χρήση και όχι για Airbnb. Δηλαδή επιπλέον τσιμέντο για να εξασφαλίσουμε στέγη, αν εξασφαλιστεί, που δεν πιστεύω ότι θα εξασφαλιστεί, και γι' αυτό δέχεται και κριτική από την αντιπολίτευση, από το Πασόκ κτλ. Γι' αυτή του την πρόθεση την εκδήλωσε χθες. Δώστε παραπάνω ορόφους να έχετε για να μείνετε. Στην Ισπανία, όπου ο Σάντσεθ, μάλιστα του έκανε κριτική ο Πρωθυπουργός, είπε ότι απέτυχε στη στεγαστική πολιτική του κτλ. Του Σάντσεθ και πάει σε εκλογές. Στην Ισπανία, όπου ο Σάντσεθ λοιπόν κήρυξε εκλογές, υπήρχε το ζήτημα, προέκυψε το ζήτημα, και αυτό ήταν η αφορμή, υποθέτω, της 87χρονης που είχε και αναπηρία και επέστρεψε στο σπίτι μετά τις διαδηλώσεις του κόσμου που βγήκαν στο δρόμο, και βγήκαν πάρα πολύ, και γι' αυτό επέστρεψε και γι' αυτό έκανε πίσω η κυβέρνηση, που έφερε ένα νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο, το οποίο όμως ελέγχεται και από το Λαϊκό Κόμμα. Το Λαϊκό Κόμμα είπε όχι στην απαγόρευση των εξώσεων. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα το ίδιο και να απαγορεύουμε όλες τις εξώσεις, γιατί πλήγονται οι ιδιοκτήτες κτλ. Μέχρι το 2030 προέβλεπε το νομοσχέδιο. Και αφού δεν πέρασε το νομοσχέδιο, ο Σάντσεθ πάει για εκλογές. Αυτό όμως το ζήτημα της 87χρονης, έβγαλε μια ανακοίνωση η οργάνωση των αναπήρων εδώ στην Ελλάδα, και λένε αυτό είναι καθημερινότητα εδώ. Αυτό που είδαμε με τον 87χρονο να την πετάνε έξω από το σπίτι είναι καθημερινότητα. Μην το βλέπουμε ότι είναι μακριά, γιατί το βλέπουμε και εδώ αυτό. Είδαμε ανάπηρο στη Θεσσαλονίκη με ένα πόδι ο άνθρωπος να τον πετάνε έξω στον δρόμο, και λόγω των κινητοποιήσεων να επιστρέφει και μετά να τον ξαναπετάνε, πέθανε τελικά. Πώς να αντέξεις.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και αυτό ήταν μια περίπτωση που πήρε έκταση στην Ελλάδα. Έχει και άλλες ανάλογες. Το λέει και η Ομοσπονδία των Αναπήρων, ότι συμβαίνει συχνά να τους πετάνε έξω.

0: Τα χρόνια μας πολλά να πούμε στους εορτάζοντες. Σήμερα ο Σέργιος, η Σεργία, ο Πολυχρόνης. Η Πολυχρονή, ο Πολυχρόνης είναι σημαδεμένος από αυτή τη γνωστή λαϊκή φράση με τους ευζώνους. Αλλά χρόνια του πολλά. Είναι ευχητικό το όνομα. Είναι για αυτούς που όταν γεννιέται το παιδί και επειδή υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο περιβάλλον, το εύχεσαι να ζήσει πολλά χρόνια και τον λες Πολυχρόνη και νομίζω ότι θα πιάσει. Και ο Βάκχος επίσης χρόνια του πολλά βρήκε και αυτό στη θέση του στο Ορθόδοξο, παρότι ήταν λίγο των εκτροπών. Ναι, τάπινε. Ο αρχαίος. Τώρα ο νέος, δεν ξέρω, είχε με το κρασί, ήταν ο θεός του κρασιού, του ίνου και τα λοιπά και του πάρτι. Ο νέος ήταν, αυτός που αγίασε ήταν στρατιωτικός. Όλοι σήμερα από ό,τι είδα, και ο Πολυχρόνης και ο Σέργιος, στρατιωτικοί ήταν. Ρωμαίοι. Δόθηκαν και τα Νόμπελ τα πρώτα και είναι πραγματικά σημαντικά Νόμπελ. Το Νόμπελ που δόθηκε για την οπτογεννητική στους τρεις επιστήμονες, για την ευρωεπιστήμη, είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί, σύμφωνα με όσοι επικοινωνούνται, δεν αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά εμείς, δεν είναι εκλαϊκευμένα όλα αυτά, αλλά προσπαθείς να μπεις στην ουσία. Απομονώνουν εγκεφαλικούς νευρώνες, κατάφεραν να απομονώσουν εγκεφαλικούς νευρώνες, να τους εξετάζουν έναν έναν και αυτό είναι το σημαντικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική της οπτογενετικής, έτσι ονομάζεται, για τη μελέτη παθήσεων όπως η νόσος του Πάρκινσον και η κατάθλιψη. Είναι πολύ σημαντικό Νόμπελ. Μάλιστα, έβλεπα τον έναν εκ των τριών επιστημόνων που πήραν τον Νόμπελ, τρεις ήτανε, να είναι στο σπίτι και να τον παίρνουν τηλέφωνο, να τον αγγέλνουν ότι κέρδισε τον Νόμπελ. Ότι σου απονέμουμε τον Νόμπελ. Έχει και ένα $1,000,000 εκτός της φήμης, έτσι. Αλλά ο συγκεκριμένος πιάστηκε στον ύπνο. Ετοίμαζε το γάλα των παιδιών. Και ήταν όλοι με τις κάλτσες και πανηγύριζαν τα παιδιά του, η γυναίκα του, και ήταν πολύ οικία εικόνα, πολύ όμορφη εικόνα, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος δηλαδή, σε μια καθημερινότητα που μπορούσε να είναι και η δική μας, χωρίς το Νόμπελ. Επίσης, δόθηκε και το φυσικής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι κάτι νετρίνα κοσμικά, τα οποία τα μελετούν. Έχει φτιάξει κάποιος ένα Ice Cube, λέγεται, στο Βόρειο Πόλο, κάπου μέσα στους πάγους, γιατί αυτά λέει μπορεί να τα δει όταν περνάνε μέσα από τους πάγους, αυτά δεν έχουν ύλη. Πάντα να καταλάβεις εσύ τι συμβαίνει στο σύμπαν. Δημιουργούνται από τον ήλιο, εκτοξεύονται ας το πούμε και μπορούν να διαπεράσουν τη γη από μέσα σαν αόρατα και να βγουν από την άλλη. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Καταλαβαίνεις όμως ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ο τρελός επιστήμονας αυτός το iCube που έπιασε η ιδέα του.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και επειδή μιλούσαμε για τον Νόμπελ Ιατρικής, για τις σημαντικές ανακαλύψεις της επιστήμης που οδηγούν τον άνθρωπο έτσι στα καλύτερα, αρκεί να προσπαθήσουν λίγο και οι εγκέφαλοι μεγάλοι πολιτικοί να ασχοληθούν με αυτό, όχι με άλλα, για να γίνει καλύτερη η ανθρωπότητα. Βλέπεις πώς διάφορες κιτζίδες, ας πούμε, εκμεταλλεύονται τις ανακαλύψεις της επιστήμης, τις εφευρέσεις κτλ. Και δημιουργούν το δικό τους μικρό κόσμο, ο οποίος έχει και τραγικό τέλος πολλές φορές. Βγήκε μια γυναίκα η οποία είναι ασθενής, έχει ένα αυτοάνοσο, κάτι έχει, και κάνει συνεχώς πλασμαφαιρέσεις. Έχει κάνει 60 μέχρι τώρα και γίνονται βέβαια σε ένα ασφαλές νοσοκομιακό περιβάλλον. Είναι ζήτημα ζωής για εκείνη. Λέει, αν δεν τις κάνω θα πεθάνω και φρύτω με αυτά που ακούω, δήλωσε. Με αφορμή βέβαια την υπόθεση Μαζονάκη, έτσι. Έχει κάνει 60 πλασμαφαιρέσεις στην νεφρολογική κλινική του Αγίου Ανδρέα. Δηλώνει ότι αυτή η θεραπεία την κρατάει στη ζωή. Αυτά που ακούω με έχουν κάνει και φρύτο, και το λέω αυτό διότι εμένα αυτή η θεραπεία με σώζει. Και επιμένει ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη. Δεν είναι απλό. Δεν κάνω ένα εμβόλιο ή μια ένεση. Ο οργανισμός παθαίνει σοκ, λέει. Κρυώνω το πρώτο μισάωρο, τρέμω πάρα πολύ. Πριν από τη θεραπεία υπάρχει το στάδιο της προετοιμασίας. Χορηγούνται φάρμακα, κορτιζόνη, παυσίπονα, αντισταμινικό. Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης χορηγούνται επίσης κάλιο και ασβέστιο. Στη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να φτάσει περίπου η διαδικασία μία ή δύο ώρες, ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού. Και σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από γιατρό. Ελέγχεται η πίεση συνεχώς, εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκεται δίπλα της, παρακολουθεί την κατάστασή της και λέει η συγκεκριμένη γυναίκα: απορώ για αυτά που λέγονται όταν γίνεται με μέθη, ότι γίνεται με μέθη. Ο ασθενής πρέπει να είναι ξύπνιος. Ο γιατρός και οι νοσηλεύτριες είναι συνεχώς δίπλα μου και με ρωτάνε: πώς είσαι, Ράνια? Αυτή είναι η κανονική πράξη. Κοιτάξτε πού έφτασε και με τι. Δεδομένα έγινε σε ένα απλό ιατρείο και δεν ήταν η μοναδική. Από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η παραιατρική ήταν στα πολύ πικ της μέχρι που έγινε το τραγικό γεγονός. Έκαναν πλασμαφαίρεση πάνω από τα ρούχα. Αυτό που έλεγε παλιά στην ταινία, αυτό έφτασε να κάνουν τώρα σε μια τόσο σοβαρή επέμβαση.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Θα έχει τύχει στον καθένα να τυχαίνει να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι που δεν πιάνει. Δεν συνεργάζεται. Το Nova More ήρθε να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Δηλαδή υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Υπάρχει και το Ultra Wi-Fi. Απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr και λεπτομέρειες.

0: Αφοδίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Το Supradin Immunity.
8: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
8: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
9: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
8: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
9: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
8: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
9: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ, Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Τετάρτης. Να βοηθήσουμε λίγο στα χρηστικά, γιατί όσοι κινήσετε στο κέντρο και πέριξ των Αθηνών, του κέντρου των Αθηνών, θα δυσκολευτείτε σήμερα πολύ, γιατί στο επίκεντρο των ρυθμίσεων Λογορούμπιο βρίσκονται η Βασιλίσσα Σοφία, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσα Μαλής, όλοι οι βασιλιάδες. Ο θεσμός υποφέρει σήμερα, η Πανεπιστημίου και στα δύο επίσης. Και έχει και μέτρα περιμετρικά του συντάγματος, της πλατείας συντάγματος, λογικό. Δεν είναι όμως μόνο τα συγκεκριμένα σημεία, γιατί μπορεί να προχωρήσει η αστυνομία σε εκτροπές κυκλοφορίας, διάφορα τέτοια, αναλόγως που θα πάει ο Μάρκο. Ακολουθούμε Μάρκο και έτσι καθορίζει τη ζωή μας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας η επίσκεψη. Θα πάει και στην Πνίκα, θα πάει και στο πρώην Χίλτον, θα υπογράψει κάτι συμφωνίες εκεί, θα πάει και στον Κυριάκο, θα πάει και στον Γεωραπετρίτη. Γενικά είναι πώς πηγαίνουμε στο χωριό και πάμε σε όλους συγγενείς. Έτσι και λειτουργεί και η πολιτική. Πρέπει να πάει σε όλους, δεν γίνεται. Παρεξηγούνται. Πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Είπαμε σήμερα έχει γενέθλια ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν. Κάποιοι θα του στείλουν από εδώ. Δεν είναι ότι δεν θα έχει κανένα τηλεγράφημα από τον Γκρις. Σαν σήμερα, η μέρα των γενεθλίων του Πούτιν, δολοφονείται και η Ρωσίδα δημοσιογράφος Άννα Πολιτόφσκαγια με πιστόλι μέσα στο ασανσέρ της πολυκατοικίας της. Κάποιοι λένε ότι αυτό ήταν δώρο γενεθλίων. Ή στον Βλαδίμηρο κάποιοι. Η Κωνσταντίνα έχει γενέθλια σήμερα. Η τραγουδίστρια δεν θα πω πόσο. Μεγάλωσε. Ο Νότης ο Μηταράκης. Χρόνια του πολλά, μεγάλη μορφή. Και αυτός έχει παίξει και σε σύριαλ ο Νότης Μηταράκης. Είναι ένα από το όνειρο της ζωής του. Ήταν και έπαιξε. Έκανε ένα πέρασμα δυνατό. Η Ρένα Δούρου, ο Γιώργος Καραδήμος. Χρόνια του πολλά, ο τραγουδιστής. Και γεννιέται και ο Τζον Λένον σαν σήμερα. Και σαν σήμερα επίσης που γεννιέται ο Τζον Λένον, αυτό είναι ένα ωραίο δώρο γενεθλίων. Το 1965 το τραγούδι των Beatles Yesterday ανεβαίνει στο νούμερο 1.
1: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σαν σήμερα καταδικάζεται και Χρυσή Αυγή ως εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Βλέπουμε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, γιατί αυτό που λένε το αυγό του φιδιού, άμα είναι μέσα μας. Το ζήτημα είναι να βγει προς τα έξω, να μην δημιουργηθούν οι συνθήκες και βγει προς τα έξω. Και βλέπουμε διάφορα comeback περίεργα και προσπαθούν να σβήσουν και το παρελθόν, το σηκωμένο χέρι. Έχουμε και Breaking God στο θέατρο Αλάμπρα. Έχουμε 5 διπλές για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Εδώ είναι Λαζόπουλος και Μουρατίδης. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο God. Γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301.

0: καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Σας έχουμε και θέατρο έργων, μια κανονική μέρα. Εδώ έχουμε την Ευαγγελία Μουμούρη να πρωταγωνιστεί. Και τον Τσαφούλη να σκηνοθετεί. Λίγο απορρίφηση αυτή την καταπληκτική ερμηνεία της Μουμούρη. Έχουμε πέντε διπλές για την 3η 13 Οκτωβρίου. Στο θέατρο έργων, δίεση και νέο ονοματεπώνυμο, μέρα. Γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301 κόστος 34 λεπτά.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Και τα προβλήματα στους δρόμους είναι έντονα και στον Κηφισό τα προβλεπόμενα. Δηλαδή, άνοδος και κάθοδος στο ύψος του Περιστερίου και της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Αττική οδός δεν είναι τόσο δύσκολη. Λίγο μετά το Χαϊδάρι, η Εθνική, μάλλον, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Αττική οδός είναι δύσκολη. Από το Ζεφύρι, αρκετά πριν από τη Φιλής μέχρι και περίπου τη Νέα Ιωνία. Και από την άλλη, από Αγία Παρασκευή και Ανθούσα προς Βρυλής. Και η παραλιακή είναι καλή, μόνο στο κομμάτι από τον Κηφισό μέχρι τον Πειραιά έχει δυσκολίες, όπως και η Κηφισίας στην κάθοδο μετά το Ψυχικό. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Κοιτάξτε τώρα, επειδή είπαμε παραλιακή. Οι δύο δήμαρχοι παραλιακών δήμων, Γλυφάδας και Αλίμου, λένε ότι το κράτος δεν πρέπει να αναλάβει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του υπογειοποιημένου τμήματος της Ποσειδόνος, γιατί αυτό έγραψε η Καθημερινή σε ρεπορτάζ του Λιάλιου και το ξαναγράφει η Καθημερινή για τις αντιδράσεις των δύο δημάρχων, γιατί το έργο, όπως λένε, εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τον ιδιώτη του ελληνικού. Είναι η πρόσβαση αυτών που θα πάρουν τα διαμερίσματα και τους πύργους για να πάνε στα σπίτια τους και να έχουν και ησυχία να μην πέφτουν μέσα στην κίνηση. Το λένε οι ίδιοι δήμαρχοι. Η υπογειοποίηση εξυπηρετεί μόνο τον ιδιώτη. Και δεν πρέπει, γιατί αυτό γράφτηκε, ότι το δημόσιο και η περιφέρεια θα αναλάβει το κόστος συντήρησης της διάβασης της υπογειοποιημένης και είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια το χρόνο. Οι κύριοι Παπα-Νικολάου και Κονδύλης, λοιπόν, λένε ότι η υπογειοποίηση δρομολογήθηκε από τους επενδυτές για να ενωθεί η έκταση του πρώην αεροδρομίου με την παραλία, για να δημιουργηθούν τεράστιες υπεραξίες στο ακίνητο, αποφεύγοντας την όχληση της λεωφόρου στις νέες κατοικίες και εγκαταστάσεις, και για να αποδοθεί τελικά στους επενδυτές ένα τεράστιο ενιαίο οικόπεδο. Αυτό το λένε δύο δήμαρχοι. Και λένε επίσης ότι βλέπουμε ήδη με μεγάλη στενοχώρια την περιφέρεια να πληρώνει εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια, ώστε οι αθλητές μας να χρησιμοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες είχαν δωρεάν στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά. Τώρα ζητείται η πολιτεία να υπομειστεί και άλλα εκατομμύρια για τη λειτουργία μιας υπογειοποίησης, που εξυπηρετεί, επαναλαμβάνουν, δύο δήμαρχοι, έτσι, τα σχέδια των επενδυτών. Πάμε για ειδήσεις. Ε? Ναι, με κακές συνήθειες. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και αυτή την ώρα εδώ μαζί μας ήταν η Nova με το Nova More, που αλλάζει την εξυπηρέτηση, την κάνει premium εμπειρία. Υπάρχει έξυπνο σύστημα, αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να μην περιμένετε, πατάτε ένα κουμπάκι στο app, το Call Me Back, και σε παίρνουν εκείνοι σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις.

0: στρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως αύριο στις 6 το πρωί λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε λίγη ώρα θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και θα υπογράψει μνημόνιο αμυντικής συνεργασίας με τον Νίκο Δένδια. Στις 11 το πρωί ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα βρεθούν σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του που συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος απάτης κατά του ΙΕΦΚΑ. Γενικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα στην Αττική, μαραίες νεφώσεις από το απόγευμα και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεός Δουμάνης για τη

0: Ένα από τα παλιά δίδυμα, τότε που τα δίδυμα ήταν πολύ της μόδας, γυναίκα άνδρας, και ήταν ο Μητροπάνος εδώ με την Αλέκα Κανελίδου σε ένα ερωτικό τραγούδι. Ερωτικό ξεκίνησε, έγινε πολιτικό μετά, γιατί έγινε αφιέρωση από τον Κυριάκο στον Αλέξη με πολύ αγάπη. Αυτό το ωραία που τα λες, Μαέλα, που σε ξέρω, και παίκτησε.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
3: Όταν ακούτε

0: 90,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάντως αυτό μου έκανε εντύπωση. Είναι αυτό που γράφει, γιατί απάντησε η Άννα η Βύση στον Νίκο τον Καρβέλα. Είναι αυτό που γράφει ότι είχε 300 καλεσμένους με προσκλήσεις ο Καρβέλας. Έμοιαζε μοναχικός. Δεν ήξερα ότι έχει τόσο μεγάλη παρέα. 300 άτομα και τα πήγαν αλλού, τα πήγαν αλλού, τσατίστηκε. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε αυτά. Θα μείνουμε στην πολιτική που είναι πιο εύκολη.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Πολύ δύσκολη η αιτική οδός από Ζεφύρη προς Ελευσίνα. Τα χρόνια μας πολλά και στη Τζόρτζια και τη δίδυμη αδελφή τους που έχουν γενέθλια. Ευχηθείτε και σε εμάς τους μη Εβραίους αναγνωρισμένους μου. Βεβαίως, τα ευχηθώ, δεν θα σε αφαιρέσω αυτό, δεν ταιριάζει. Για τα γενέθλια θα σε αφαιρέσω το αρχικό. Πολύ πέραση έχει, τα δίδυμα φεγγάρια.

0: Και εκεί στην Κυψέλη, τι συμβαίνει τελικά με το Μετροπόντικα, σταματάνε οι εργασίες μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον, γιατί προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια. Το έμαθε υπουργός από τον Δήμαρχο, που το έμαθε από κατοίκους. Έτσι γίνονται τα πράγματα εδώ, στον Γκρίς. Μιλάω ένα στον άλλον και κάποια στιγμή φτάνει και σε αυτούς που πρέπει. Δεν το μαθαίνουν αυτοί πρώτοι. Και δήλωσε έκπληξη ο κύριος Σταχιάος. Τι λες τώρα. Και έτρεξε να δει τι συμβαίνει με το Μετροπόντικα. Η εταιρεία, από ό,τι κατάλαβα, δεν ενημέρωσε κανέναν. Και τώρα σταματάνε οι εργασίες, παγώνουν μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Οι ζημιές στα κτίρια κατά την καθημερινή προκλήθηκαν γιατί έγινε υποεκτίμηση της αθρότητας του εδάφους και του υπεδάφους. Και γι' αυτό είχαμε τις ρογμές και ό,τι συνέβη εκεί. Οπότε, τέλος οι εργασίες, μέχρι να δούνε τι θα κάνουν. Έχει κι άλλα. Βλέπω στο γαλάτσι μια ευωδία αερίου στην Κράβα και πάλι τη μυρίζεις κι εσύ εκεί στα ψηλά.
1: Εκεί δεν έχει έρθει.
0: Α, δεν έχει έρθει. Σιγά σιγά θα έρθει. Δεν έχει το μετρό, δεν έχει την οσμή αερίου. Τι στο καλό κάνετε εκεί πάνω, δεν ξέρουμε, στον καθαρό αέρα πάνω στα Τουρκοβούνια. Η οσμή αερίου, τώρα πάλι ο Δήμος Αθηνών λέει, ψάξτε το και κύριε παιδιά λίγο, πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται. Γιατί έχουμε και τραγικό πρόσφατο παρελθόν. Ο Δήμος Αθηναίων, το μεταξύ μου, στείλε ακροατής, θέλω να το πω αυτό, έχουμε και άλλη ατάκα, θα την πω σε λίγο, για μια εφαρμογή που κυκλοφορεί ως εκπτώσεις στα σχολεία, αλλά δεν είναι, λέει, και κυκλοφορεί μέσω του Δήμου και μέσω του σχολικού δικτύου, ότι προσφέρονται σχολικές εκπτώσεις, αλλά ουσιαστικά, λέει, είναι μια εφαρμογή που την κατεβάζεις, σύμφωνα με τον ακροατή δεν έχει και εκπτώσεις, αλλά γενικά είναι διαφημιστικό.
2: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Για να καταλάβετε τι θα συμβεί στην Κυψέλη, είναι, λένε, καυτή η πατάτα και δεν αναλαμβάνει κανένας τώρα να προχωρήσει το πράγμα. Περιμένουν τις εκλογές, να δουν τι θα γίνει και ο επόμενος, αν όποιος και να είναι, ακόμα και αν είναι ο προηγούμενος, θα δει τι θα κάνει. Μέχρι τις εκλογές, πάγος στα έργα. Και από τις εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου στην Κυψέλη προκύπτει ότι απαιτούνται ευρείας κλίμακας εργασίας, δεν είναι απλά τα πράγματα δηλαδή. Και σύμφωνα με τον κύριο Καμπαγιάννη, που είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος των πληγιών των κατοίκων Κυψέλης από τα έργα του μετρό, οι ζημιές αφορούν τουλάχιστον 25 πολυκατοικίες, όχι 14, και χρειάζεται και περαιτέρω εξέταση. Αυτά συμβαίνουν στην Κυψέλη. Εσένα δεν σε επηρεάζουν, είσαι ψηλά εσύ. Δεν σε πιάνει τίποτα εσένα. Εσύ είσαι, τρεις ήταν οι γνωστοί Κυψελιώτες. Ο Τελικανής, ο Γιανακάς, ο γίγας της Κυψέλης και ο Κώστας Εμμανουηλίδης. Εδώ κάνει τον ήχο. Λέγαμε πριν για το Δήμο Αθηναίων και την εφαρμογή που μας γράφει η ακροατής, ότι δεν έχει καμία έκπτωση και ότι είναι εφαρμογή εμπορική και την κατεβάζεις και κάνεις εγγραφή για να έχεις τις εκπτώσεις που από ό,τι γράφει δεν έχεις. Αυτό είναι, ήρθε ενημερωτικό μας γράφει, υλικό για την πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, αποκλειστικές εκπτώσεις σε σχολικά είδη για μαθητές και τις οικογένειές τους, μέσα από το myschool.info/papaki.sch.gr και τα λοιπά, και φαίνεται να είναι σαν να είναι συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Δήμου Αθηναίων για την εμπορική εφαρμογή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα, για να μην μένεις ποτέ χωρίς ίντερνετ, ούτε καμία γωνία του σπιτιού, γιατί τυχαίνει συχνά. Είναι το Nova More. Ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα με το Ultra WiFi. Απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova.gr για περισσότερα, και ο υπέροχος Μάνος Χατζηδάκης. Και καταπληκτική ταινία ήταν από τις περίφημες κουβαρίστρες.

0: Διέση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Διέση 101,3.
6: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τι ωραίο αυτό το τραγούδι του Κώστα Μουντάκη εδώ με τον Γιάννη Χαρούλη. Ο Κώστας Μουντάκης από τους μεγάλους μουσικούς της Κρήτης. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, ο φίλος Δουμάνη στο μικρόφωνο, Δίεσα και τον 1,3 είναι ο σταθμός που ακούτε. Σήμερα έχει ολοσέλιδο θέμα η καθημερινή για τις ελλείψεις στα σχολεία. Είμαστε ένα μήνα σχεδόν μετά την έναρξη των σχολείων, το κουδούνι που λένε, και υπάρχουν κενά στις θέσεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες. 16.000 κενά και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή. Στη δεύτερη φάση τοποθέτηση εκπαιδευτικών, γράφει Καθημερινή, δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη αναπληρωτή δασκάλου γενικής παιδείας. Στην Δέλτα Αθηνών δεν καταχωρίστηκαν εκ παραδρομής της υπηρεσίας τα κενά της γενικής αγωγής. Ζητήματα υπάρχουν και στην ειδική αγωγή. Γενικά πολλά κενά. Και έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ στο Άξιον, όπου μιλούσε ο κ. Τσερτζετάκης με πολύ σοβαρό λόγο και στοιχεία, ωραίος λόγος, και μιλούσε για τα κενά σε σχολείο του Ηλίου. Όπου δεν ξέρουν τα παιδιά πάνε σχολείο και δεν ξέρουν πότε θα σχολάσουν. Στις 12, στη 1, ούτε οι γονείς ξέρουν πότε θα τα πάρουν, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο Ήλιον, στα δυτικά, όπου εκεί τα πράγματα είναι χειρότερα και πάντα είναι χειρότερα στα δυτικά, παρότι ο Κυριάκος πηγαίνει συχνά πια. Αλλά τι να κάνουμε, ανοίξουμε σχολή για τράπερς? Πρέπει κάπως να λειτουργήσουν τα πράγματα καλύτερα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Το να πηγαίνεις δεν λέει και πολλά, το ζήτημα είναι να κάνεις κιόλας, να φαίνεται η διαφορά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον, 1940. Είχε πει μεταξύ άλλων, εκτός από αυτά που είχε τραγουδήσει, ότι η πραγματικότητα αφήνει πολλά στη φαντασία. Και είχε πει επίσης ότι η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει, ενώ εσύ είσαι απασχολημένος κάνοντας σχέδια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους, οπότε πάμε στα δώρα μας και είναι μεγάλα. Ωραία, ο χειμώνα θα έχουμε θεατρικό εδώ στον Δίεση, θέατρο Αλάμπρα, Breaking Goat, Λαζόπουλος Μουρατίδης, 5 διπλές για το Σάββατο στις 10 του μήνα, Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο Goat, αποστολή στο 54301.

0: Αυτή ήταν η Παυλίνα Βουλγαράκη από The Sing Concert, από τα πρώτα μας, και θα τα βρείτε όλα ό,τι έχουμε κάνει και είναι πολλά στα social του σταθμού. Βλέπω και ένα δέντρο τώρα από στη Δανία. Αυτό είναι πιπιλόδεντρο. Πάνε οι Δανείοι, δεν το ξέρω ότι έχουν τέτοια παράδοση, και πάνε και κρεμάνε τις πιπίλες στα παιδιά στα δέντρα. Πρέπει να είναι και χαμηλό το δέντρο, ψηλό μπονσάι, δεν φτάνει πάνω, εκτός από το κρεμαίο μεγάλος. Αυτή λέει είναι τελετή ενηλικίωση στη Δανία, όπου όταν το παιδί αποκοπεί από την πιπίλα, πάει και την κρεμάει στο δέντρο για να δείξει ότι ενηλικιώθηκε. Και αυτό το κάνουν τώρα πολύ μικρά. 2-3, άστο να πάει 30-35, να τη βγάλει την πιπίλα. Εδώ την έχουμε ανάγκη και εμείς την πιπίλα. Θέλουμε να την ξαναφορέσουμε, να φύγουν τα άγχη. Η πιπίλα είναι πολύ αγχολητική. Και είναι λάθος ότι δεν έχει βγει και πιπίλα για ενήλικες. Να κυκλοφορήσει τώρα, εγώ πιστεύω ότι θα γινόταν trend, όλοι με μια πιπίλα στο στόμα θα ήμασταν και θα προσπαθούσαμε να καταπολεμήσουμε το άγχος. Αντί να το καταπολεμάμε με χάπια και σκευάσματα χημικά, η πιπίλα είναι απόλυτη εναλλακτική και είναι κρίμα να την αφήνεις τόσο νωρίς σε τέτοιες εποχές. Έχουμε και μια κανονική μέρα στο Θέατρο Έργων. Είναι παράσταση Ευαγγελία Μουμούρη και ο Σωτήρης Τσαφούλιας, το δίδυμο του Ριφιφί. Όχι, δίδυμο εδώ. Στο Ριφιφί βέβαια ήταν πολύ, αλλά ήταν συγκλονιστική η ερμηνεία της Μουμούρη. Έχουμε 5 διπλές για την 3η 13 Οκτωβρίου. Τι το είδες και συμφωνείς? Τι μου κάνεις το κεφάλι σου έτσι, μέσα στην αφηρημάδα είσαι, ό,τι να είναι. Λέω και εγώ το είδε. Α, δεν το είδα. Εγώ να σου προτείνω, τόσες παραστάσεις έχουμε. Να πας αυτό. Είναι 5 διπλές για την 3η 13 του μήνα. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο μέρα, θα γράψετε δίπλα και αποστολή στο 54301.
1: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
2: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή. Χωρισμένο κόσμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
0: Αλλά πας με την πιπίλα σου. Θέλω να σε δω με την πιπίλα.
3: Τζάμπα να πάω και πάω με την πιπίλα.

0: Χάρης Αλεξίου, και να κάνεις κουράγιο μέχρι ένα σημείο. Θα μπω τώρα σε ανθρώπινες σχέσεις, έτσι να ολοκληρώσουμε, γιατί αφορά πολύ κόσμο και είναι, πιάνει πιο πολύ το κοινό, θέλω να πω. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει μία συμπεριφορά που είναι πολύ πιθανό, σχεδόν σίγουρο, ότι θα οδηγήσει στο διαζύγιο. Μία συμπεριφορά που ονομάζεται περιφρόνηση, ορίστε.
1: Την άλλη φορά είπες όποιος κάθεται στη χέστρα πολύ πάει για διαζύγιο.
0: Ναι, ναι, και μαζί με, άμα περιφρονεί κιόλας και κάθεται πολύ και αυτό. Ο δόκτωρ, θα σου πω ποιος το λέει γιατί μην το πάρω πάνω μου, δόκτωρ Τζον Γκότμαν το λέει, ότι η περιφρόνηση είναι η συμπεριφορά που οδηγεί στο διαζύγιο, εκδηλώνεται συχνά με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε, ηρωνίες, γκριμάτσες υπερβολικές, κάνεις διάφορα και σου λέει τι έκανες, τίποτα. Αυτό είναι επίσης, θα σας πω, κοροϊδευτικός τόνος ή το γνωστό ότι. Ό,τι να είναι, ό,τι θες λες, τέτοια. Άμα λες, αυτό δείχνει περιφρόνηση. Στην ουσία, λέει ο δόκτωρ Τζον Γκότμαν, ότι είναι ένα είδος αίσθησης ανωτερότητας απέναντι στον άλλον και αυτό δυσκολεύει την πραγματική οικειότητα και η γλώσσα του σώματος μπορεί να δηλώσει περιφρόνηση. Αυτό που κάνουν τώρα, μάλιστα. Αυτό που κουνάς το χέρι, που κάπως η κίνηση του σώματος, η γλώσσα του σώματος, όλα αυτά τα δηλώνουν, που σταυρώνεις τα χέρια, που αναστενάζεις. Αυτά, η καθημερινότητά μας θα μας τη βγάλει διαζύγιο. Αυτά κάνουμε όλη μέρα. Ήρθε ο Τζον Γκότμαν τώρα να μας χωρίσει κιόλας. Εδώ μαζί μας. Και τι, σου μοιάζουν ξένα αυτά, μην μου πεις. Α, γι' αυτό. Γιατί, βλέπω, γιατί προβληματίζεσαι πολύ σε αυτά. Πολύ προβληματίζεσαι και με προβληματίζεις και εμένα. Η Nova μαζί μας με το Nova More αλλάζει την εξυπηρέτηση, κάνει premium εμπειρία, την απολαμβάνει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, μιλάς με εκπρόσωπο, έξυπνο σύστημα, υπάρχει και το call me back, το πατάς και σε παίρνουν εκείνοι κατευθείαν, μέσα σε ένα λεπτό σε έχουν πάρει. Οπότε nova.gr.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Με αυτά επιβιώνει κάθε ζευγάρι, δεν θα μας τα βγάλει αιτία διαζυγίου ο κάθε δόκτωρ Τζον Γκότμαν. Καλή συνέχεια.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις.

0: Γρήγορα. Εσύ!
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
5: BWIN, BWIN, BWIN, BWIN. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BWIN.
4: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως αύριο στις 6 το πρωί, λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί μετέβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στη συνέχεια, στις 11, ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του βουλευτή επικρατείας Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, μαραίες νεφώσεις από το απόγευμα και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Τα κατούκα, τα κατούκα. Κάνει όλη την ώρα πώς δεν την ακούμε, αυτή την καρδιά. Ευχή να βρισκόμαστε μπροστά σε ωραίες καταστάσεις που την κάνουν, αν μη τι άλλο, να χτυπάμε χαρά ή προσμονή. Καλημέρα στην παρέα. Είστε πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες στον DSC 101,3 και αυτή την Τετάρτη, 7 το Οκτώβρη, με Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ξέρετε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή, επί της Βασίλειας Σοφίας. Θα έχει δυσκολία γενικότερα να προσεγγίσετε το κέντρο. Θα σας τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα, λέω, εδώ θα είμαστε το παρέα και σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε

0: Από το καινούριο βάλει των ονείρων νωρίτερα, στις ανόητες αγάπες, έτσι λέμε, τις πιο μικρές που βαφτίζουμε μεγάλες χωρίς να είναι. Γι' αυτό και τις λέμε ανόητες. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Όσοι όσες θέλετε να πάτε σήμερα στο κέντρο, μπείτε στο μετρό καλύτερα για να μην αρχίσετε τα πικάντικα ενώ όσο οδηγείτε. Θα έχουμε προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων, πέριξη της πλατείας Συντάγματος, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλείας Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου και όπου αλλού χρειαστεί. Σήμερα δεν επιτρέπονται συγκεντρώσεις, έγιναν χθες αρκετές. Πολλά drones πάνω από τα κεφάλια μας, θα υπογραφούν συμφωνίες, θα μας πουλήσουν όπλα, θέλουμε κι εμείς να πάρουμε κάποια άλλα. Έτσι γίνονται αυτά. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, διότι σας έχουμε προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παράστασης Ο Θάνατος Χικόρης στο Θέατρο Αθηνών αυτή την Παρασκευή, ώρα 9 το βράδυ. Είναι ένα κείμενο του Άριελ Ντόρφμαν, από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός. Επί σκηνής θα γράψετε δίεση, θα αφήσετε ένα κενό, τη λέξη κόρη, το όνομά σας και στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
9: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Το γλέντι του Νίκο Οικονομίδη που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από αυτή την ερμηνεία της Ιουλίας Καραπατάκη. Καλημέρα να έχουμε. Παρακολουθούμε και τα τεκτενόμενα στη Γαλλία, όπου ο ξεσηκωμός των μαθητών εξελίσσεται σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με γνωστούς αγνώστους, αστυνομική βία. Έβλεπα σε ένα βίντεο τον δήμαρχο του Σεν Ντενί, είναι μια πόλη της Γαλλίας, Μπαλί Μπακαγιόκο.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Στα live τώρα του Ρούμπιο, έτσι σαν ένα rockstar, θα πάει και πνίκα στις 6.30 το απόγευμα να νιώσει λίγο περικλής από τα αρχαία χρόνια και μετά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, έτσι για να έχετε και όλο το πρόγραμμα. Για δεύτερη χρονιά και τίποτα δεν είναι τυχαίο, στο θέατρο ζήνει η παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ» στη σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια με Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Έφη Μουρίκη. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις, τις διεκδικείτε γράφοντας δίεση, αφήνοντας ένα κενό Γούλφ, όνομα, αποστολή στο 54301 και έρχεται και δελτίο ειδήσεων σε λίγο με την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.
1: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: 90,3.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος!
5: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
13: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Η ώρα είναι 11.
16: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως αύριο στις 6 το πρωί λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί μετέβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου τον υποδέχτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε τη χώρα μας ο κ. Γεραπετρίτης, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις ΕΕ έχουν ισχυρά θεμέλια. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, είπε ο κ. Ρούμπιο. Οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο και στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης με θύμα ένα 12χρονο αγόρι. Στην υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, ανάμεσά τους 3 ανήλικοι. Έθριος ο καιρός στην Αττική, μαρές νεφώσεις από το απόγευμα και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή.

0: Από τις πιο ωραίες ερμηνείες των Days in Concert είναι ο Θοδωρής Πουτσικάκης, ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Β, ο οποίος Κωνσταντίνος Β, εκτός από τραγουδοποιός, να ξέρετε ότι είναι και ζωγράφος, έχει σπουδάσει ζωγραφική και ιστορία της τέχνης στη Μελβούρνη και από 1 Οκτώβρη εκθέτει τα έργα του στο MOMUS, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο τίτλος αυτής της έκθεσης. Μόνο η ακτογραμμή μένει. Ποιητικός τίτλος, όπως άλλωστε ποιητικός είναι και ο ίδιος μέσα από τα τραγούδια του. Ο Days είναι πάντα στην παρέα. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε και εσάς τους καινούριους εδώ. Μένετε Διέση, ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Εύη Γαλώνη. Θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αγαπημένο, αγαπημένο τραγούδι από εκείνα που φτιάχνουν τη διάθεση. Είναι το συγκρότημα των Άμπε. Νομίζω ότι τελευταία είχαν και ένα tour, αλλά όχι οι ίδιοι. Τα, πώς να το πω, ηλεκτρονικά ομοιώματά τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης, τέλος πάντων, που βοηθά πάρα πολύ. Από τη Σουηδία κατάφεραν να φτάσουν στον κόσμο όλο και θεωρείται από τα πλέον εμπορικά συγκροτήματα στην ιστορία της pop μουσικής. Βοήθησε και η Eurovision, να το πούμε και αυτό. Ήταν το 1974. Πριν λίγα χρόνια έβγαλαν και νέο άλμπουμ και συνολικά έχουν πουλήσει 381 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, για να ξέρουμε λίγο και τα μεγέθη. Έχετε λίγο και τα κινητά σας εσείς έτοιμα, γιατί σας πάμε σε μια πολύ ωραία παράσταση αυτή την Παρασκευή που κάνει πρεμιέρα και κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Αθηνών. Ο Θάνατος και η Κόρη είναι ένα κείμενο του Άριελ Ντόρφμαν. Επισκηνής Εμιλίος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός. Μια παράσταση που φωτίζει τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Τα υπόλοιπα εκεί. Ώρα 9. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Κόρη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ στους διαγωνισμούς μας, μικρούς και μεγάλους, πάντα η χρέωσή σας είναι ίδια. Είναι 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και κληρώσεις γίνονται μετά το τέλος της εκπομπής.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. Νέες ημερομηνίες 6 και 7 Οκτωβρίου. Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά?

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
5: Αφιέρωσε με ένα τραγούδι στους φίλους.

0: μοναδικός Γιάννης Χαρούλης. Σήμερα να πούμε ότι έχει γενέθλια ο Νίκος Δένδιας, γίνεται 67, και ο Πούτιν, τη σύμπτωση αυτή την ίδια μέρα, ο οποίος γίνεται 74. Έχουμε επίσης αντίδραση δημάρχων Αλίμου και Γλυφάδας για το γεγονός ότι το κράτος αναλαμβάνει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του υπογειοποιημένου τμήματος λεωφόρου Ποσειδώνος που εξυπηρετεί αποκλειστικά τον ιδιώτη και στον ελληνικό. Οπότε θέτουν το κρίσιμο ερώτημα: πώς γίνεται να εφαρμόζεται η λογική τα κέρδη ιδιωτικά και τα έξοδα δημόσια. Είναι απολύτως ελληνικό όλο αυτό. Και να θυμίσω ότι έχει προηγηθεί η πολιετή σύμβαση της περιφέρειας που μίσθωσε αθλητικούς χώρους στο ελληνικό. Δεν ξέρω αν θα και στη θέση του Αγίου Κοσμάπος μέχρι πρότινος, πάντως διατίθεταν μέχρι πρότινος δωρεάν στους αθλητές. Δεν χρειαζόταν δηλαδή.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Μαρίζα Ρίσου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Προσώρας οι άνθρωποι που δεν χωρούν πουθενά είναι οι κάτοικοι των πολυκατοικιών που έχουν πληγεί από την κατασκευή του μετρό στην Κυψέλη. 33 κτίρια, 100 διαμερίσματα. Μου έλεγε ένας συνάδελφος ότι μπήκε σε αυτά τα κτίρια μέσα και ήταν τρομακτικό. Ήταν τρομακτικά τα όσα αντίκρισε, με τις πόρτες που δεν κλείνουν, με τους τοίχους που είναι στην κατάσταση που είναι και οι άνθρωποι που δεν μπορούν, ξέρετε, να φύγουν και από εκεί. Είναι τα σπίτια τους και πού αλλού να πάνε. Μία αστοχία που αφορά στις εκτιμήσεις για τη σταθερότητα του υπεδάφους είναι που ευθύνεται για ό,τι συνέβη. Ακόμα ψάχνουν να βρουν ποιος από όλους τέλος πάντων είναι υπεύθυνος, γιατί και η ευθύνη είναι ένα μπαλάκι που πάει και έρχεται πάρα πολύ συχνά. Και από ό,τι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, μπαίνει λέει και στον πάγο Μητροπόντικας μέχρι τις εκλογές. Σου λέει μην πέσει καμιά πολυκατοικία και έχουμε, αλλά μετά όμως θα πρέπει πάλι να το αντιμετωπίσουν το θέμα. Μπροστά θα το βρουν, είναι το μόνο βέβαιο. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ στο θέατρο Ζήνα είναι για δεύτερη χρονιά με Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Μουρίκη και ασυγκνοδοσία Σωτήρη Τσαφούλια. Ένα από τα πλέον συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ου αιώνα, με την υπογραφή του Έντουαρντ Ντάλμπι και με το βαθιά ψυχογραφικό του βλέμμα, ο Σωτήρη Τσαφούλια αναδεικνύει το έργο σε μια ανελαίτη ψυχολογική που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου. Να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταραίει. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πάντα επικαιρό. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Γούλφ, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία.
2: Φίλησε με κι εγώ, θα μάθω να...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Οι προξυλήσεις που σας έχω είναι 5, είναι διπλές και είναι για αύριο. Ώρα 8 το βράδυ έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με την Καταρίνα Παναγιωδοπούλου.

0: Οδίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Οδίεση 101,3 προτείνει. Μάνος Χατζηδάκης, Πέδες επί Κολωνό, Κοινός Βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τη σημασία της κοινής εταιρικής σχέσης Αθήνας-Ουάσιγκτον επισήμαναν στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο μετά τις εναρκτήριες δηλώσεις τους, τις οποίες τόνισαν τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα δώσει το παρόν στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής στις 6 θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως αύριο στις 6 το πρωί. 8 σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 2,4 έως 4,1 ρίχτερ καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ευελπίδων, οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι που συνελήφθη μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, είπε έξω από τη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, μαραίες νεφώσεις από το απόγευμα, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Ο τείχος των θαυμάτων ή αλλιώς Wonder Wall, ο Aces. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που τους αφορά και αφορά την επανένωσή τους. Αδέλφια, εντάξει, δεν τα βρήκαν κάποια στιγμή μεταξύ τους. Συμβαίνουν αυτά, όλα αυτιγαλμένα μέσα από τη ζωή. Λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Δίεση 101,3. Καλημερίζουμε για λίγο ακόμη σας, μόλις κοπιάζατε και ήρθατε στην παρέα μας. Κώστας Εμμανουλίδης, Εφη Γαλών. Για μία ώρα ακόμα θα είμαστε εδώ μαζί σας για να δω λίγο πώς έχει και η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Δεν κινείται τίποτα, γιατί προφανώς έχουν κλείσει δρόμοι στο κέντρο. Πάνε φέρνουν το Ρούμπιο, σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Βλέπω όμως κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, πριν το ΕΔΑΜ και μέχρι τηλεφόρα Λίμου.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο,
1: Μίλτο. Μπράβο, να πούμε και εμείς τα κοπέλια. Μίλτος Πασχαλίδης και Γιάννης Χαρούλης. Πόσο ωραίο να ακούς δύο αγαπημένους μαζί. Τους ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3. Τρία χρόνια επίσης συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, με θύματα 828 αμάχους, 370 στρατιώτες και 251 Ισραηλινούς που κρατήθηκαν όμοιροι. Μας είχε αφήσει πραγματικά άφωνους όλη αυτή η βιβαιότητα απέναντι σε ανθρώπους που είχαν πάει σε μια συναυλία και ήταν ως επιτοπλίστων ειρηνιστές. Ακόμη θυμόμαστε τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και εκείνων που απήχθησαν έξω από τα κυβερνητικά κτίρια, διότι πρώτο μέλημα του Νετανιάχου δεν ήταν η επιστροφή των ομήρων, αρκετοί εκ των οποίων έφυγαν από φύλλα πυρά, όσο η εκδίκηση μέσω της ισοπαίδωσης της Γάζας. 74.200 άνθρωποι είναι ένας απολογισμός, ας πούμε επίσημος, χάθηκαν εκεί, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά. Πληθυσμός εκτοπίστηκε, στερήθηκαν νερό και τροφή για τη διαβίωσή τους. Πια η διεθνής κοινότητα ξέρει βέβαια τι γίνεται εκεί. Οι αντιδράσεις μένουν δυστυχώς μόνο στα λόγια, αλλά οι πρώτοι να ξέρετε που αντέδρασαν σε όλο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι οι επιζώντες από το ολοκαύτωμα που έζησαν τη φρίκη στα χέρια των Ναζί. Οι πρώτοι άνθρωποι που αντέδρασαν. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό κόρη το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε. Θα σας πάνε θέατρο Αθηνών αυτή την Παρασκευή στην πρεμιέρα της παράστασης Ο Θάνατος και η Κόρη του Άριελ Ντόρφμαν με Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνη Μυριακό επί σκηνής.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, είναι καλύτερα.
1: Πένι Μπαλτατζή.
2: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Thies in Concert.
2: Αγάπη μου επικίνδυνη. Φοβάμαι.
1: Thies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δεν υπάρχει.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Πάντα πάντα θα μας δένει η ροκιά και πόσο ωραία έδεσαν μεταξύ τους Χάρης Αλεξίου και Νατάσα Αποφίλιο, και είναι και το πιο ωραίο δώρο που μας έκαναν για τα 25 χρόνια δίεση και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τις συμμετοχές σας θέλω για την παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλ» στη σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια με Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Έφη Μουρίκη για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ζήνα. Είναι για αύριο, ώρα 8 το βράδυ, 5 και είναι διπλές. Γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό. Γουλφ το όνομά σας και στείλτε μήνυμα στο 54301 για να κάνουμε σε λίγο και τις κληρώσεις. Από τι διαπιστώνω, πληθαίνουν και τα site που διαβάζουν τη διάβγεια και καταγράφουν όλα τα στοιχεία. Βοηθά τώρα πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη για να φτιάξει συστήματα τέτοια. Να πούμε ότι τη διάβγεια τη χρωστάμε στο ΓΑΠ. Έτσι. Και εύχομαι να μην την πειράξει και κανείς, γιατί έτσι είναι η αλήθεια, μαθαίνουμε πολλά. Για σένα που θέλεις να εξυπηρετήσει γρήγορα από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και όχι να είσαι σε αναμονή, έρχεται το Nova More για να απολαύσεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης σε πολύ λίγο, να γνωρίζει τι θέλεις και χωρίς χρέωση εξυπηρετεί. Μιλάς με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και μπορείς επίσης στο Nova App να πατήσεις Call Me Back, υπάρχει ένα κουμπί εκεί. Σε καλεί ένας εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Στο nova.gr θα τα μάθεις όλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κοιτάζω το χάρτη της Ναυταμπορικής, σπάνιο να μην βλέπεις κίνηση αυτή την ώρα πουθενά στο κέντρο. Είπαμε, λέω Ρούμπιο. Όσες μπόρεσαν, εργάστηκαν από το σπίτι και συνεχίζουν να εργάζονται. Λοιπόν, είναι η ώρα που σας αφήνουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις συμμετοχές σας εδώ. Για εσάς που μετακομίζετε και θέλετε να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι μπαίνοντας στο σπίτι θα έχετε και ίντερνετ και θα έχετε μέχρι και το μπάνιο και όπου αλλού θέλετε, έρχεται το Nova More να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Connect Day One, ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, Ultra WiFi για να έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης. Έφυγα Λόνι, τα δύο μας ήμασταν στην παρέα σας. Θα είμαστε και αύριο ακριβώς στις 10. Έρχεται δελτίο ειδήσεων από την Κατερίνα Πανογιωτοπούλου. Θα ακολουθήσει εδώ χαμογελαστή και πανέτοιμη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Να σε ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.
2: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
1: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβα

0: μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Η ώρα είναι μία. Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τη σημασία της κοινής εταιρικής σχέσης Αθήνας-Ουάσιγκτον επισήμαναν στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο μετά τις εναρκτήριες δηλώσεις τους, τις οποίες τόνισαν τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής στις 6 θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως αύριο στις 6 το πρωί. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμενών τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, από την οποία υπήρξε ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. 8 σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 2,4 έως 4,1 ρίχτερ καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως σήμερα στις 10.30 το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, μαρές, νεφώσεις από το απόγευμα και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Να τα αντέξει όλα αυτά για έναν έρωτα δεν είναι λίγο, αλλά από την άλλη σκεφτείτε πόσα αντέχεις και χωρίς αυτό το δέλεαρ. Να προσθέσουμε επισκέψεις που κάνουν ακόμη πιο δύσκολες τις αναγκαίες μετακινήσεις σε αυτή την πόλη. Να προσθέσουμε σοβάδες να πέφτουν στο κεφάλι στην ώρα που κάνεις μάθημα. Αυτό έρχεται από τη Λαμία, αλλά δεν είναι και απίθανο για σχολική αίθουσα στην Αθήνα. Και αν ρίξεις μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα τώρα, δεκάδες ακόμη θα βρεις μόνο για σήμερα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας την 7η του μέρα και το μεσημέρι της είναι μπροστά μας, είναι δικό μας εδώ με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ως τις 4 παρέα στον Διέση 101,3 ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Ένα Imagine από τον Λένον με την υπογραφή βέβαια της Γιώκο Όνο, αλλά και αυτό αργήσαμε να το μάθουμε. Και ένα δεύτερο έρχεται το απόγευμα στις 6 από τον Ρούμπιο στην Πνίκα, που δεν μία σχέση με εμάς θα έχει, αλλά με το πορτφόλιό του και για το όχι πολύ μακρινό του πολιτικό μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλό είναι να έχουμε κατά νου είναι ότι όποιο όραμα κάποτε καταφέρνουμε να το ζήσουμε στην πράξη, οφείλουμε να το συντηρούμε, να το διατηρούμε, να το περιφρουρούμε. Θυμάστε τέτοια μέρα πριν από 6 χρόνια, πώς πανηγυρίζαμε την ιστορική πραγματικά απόφαση του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή, που χαρακτηρίστηκε και επίσημα εγκληματική οργάνωση, γιατί ξανά είναι θέμα lifestyle τι γίνεται και πού συχνάζουν τα αποφυλακισμένα πια μέλη της. Κανένας μας δεν καταλαβαίνει γιατί επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σύνδεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, αλήθεια τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Εδώ είμαστε εμείς να πάμε στα δικά μας τα διεσικά, να φτιάξουμε παρέα για το θέατρο έργων και το Μια Κανονική Μέρα. Σας έλεγα και τις προάλλες, νομίζω πως θα είναι από τις παραστάσεις της σεζόν. Είναι μονόλογος. Την Ευαγγελία Μουμούρη θα απολαύσουμε υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Σωτήρη Τσαφούλια. Και παρέα που φτιάχνουμε είναι για την 3η 13 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, οπότε παίρνετε τώρα τα κινητά σας και γράφετε δίες στο ονοματεπώνυμό σας και μέρα, στέλνετε τα μηνύματα στο 54301.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είσαστε ok όλοι, ξεκινάμε, γράφουμε.
1: Νατάσα Μποφίλιο. Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.
2: Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου.
1: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είχε και χθεσινή νύχτα πολύ συγκίνηση για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Η μισή συγκινημένη για το αντίο του Μέση, η άλλη μισή για το comeback του Ρονάλντο. Γιατί για όλους έχει και το ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στα νέα του Day Fiber, που έχει και μας προσφέρει πια και σταθερό για να έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ λεπτά το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Day.gr/Fiber για να μάθουμε περισσότερα.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Τη σημασία της κοινής εταιρικής σχέσης Αθήνας και Ουάσιγκτον επεσήμαναν στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Αμερικανός ομολόγος του. Ενισχύουμε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της συνεργασίας των ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Διέντιας μετά τη συνάντησή τους. Στις 6 ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως αύριο στις 6 το πρωί. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορούμενών του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, από την οποία υπήρξε ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα Αρκαδίας επιχειρούν και 2 εναέρια μέσα. Ο Ανρί Καγιάν και ο Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημίας για την έρευνά τους πάνω στην ασύμετρη κατάλυση. Γενικά αιθρίος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

που το Another Way ξαναβγαίνει μπροστά και ποιος να το περίμενε από την εποχή του Σιμίτη. Να όμως που θα ξαναπάμε σε εκλογές με σημαία τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ντεζαβού από τα καλά αυτό εδώ. Με τον Πρωθυπουργό να κάνει το θέμα από ελληνικό ευρωπαϊκό διαβάζω και να προκρίνει ότι θα επηρεάσει όχι τις ελληνοβρετανικές σχέσεις που εντάξει σιγά, αλλά τις μελλοντικές στενότερες σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Εκείνα τεταραχή Βρετανή. Δεν το λέω και πολύ σοβαρά. Δίεση 101,3 και καλό μας μεσημέρι ξανά. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και πάμε στην ορεινή Χαλκιδική, εκεί που 60 χρόνια φτιάχνονται παραδοσιακά τυριά με αγνές πρώτες ύλες και αξεπέραστη γεύση και είναι τα τυριά Βαλμά. Η φέτα Βαλμά, το κοφινάκι Βαλμά, το ελαφρύ Βαλμά, όλα τα ξεχωριστά τυριά Βαλμά σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Βαλμά.gr η σελίδα τους και για να μαθαίνετε και τα νέα τους θα τα βρείτε στο Facebook, στο Instagram και το YouTube.

0: και πες με αγάπη.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δεν σκέφτομαι, δεν λέγαμε κάτι άλλο. Συζητούσαμε πριν με συναδέλφους εδώ για τα μέσα στην πόλη μας και δει για το μετρό και τον ηλεκτρικό που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται ακόμη πιο επιβεβαρημένα από αυτό που ήδη γνωρίζαμε και ήταν ένα βελτιωθεί όπως θυμάστε. Κάτι που πολύ απλά σημαίνει ότι η εναλλακτική δεν υπάρχει για εκείνον που δεν μπορεί να πληρώνει τα καύσιμα αυτό το διάστημα, όπως μας συνέστησε πριν από λίγο καιρό βουλευτής ψηφισμένος να βρίσκει λύσεις ή τέλος πάντων ο νους του να κατεβάζει. Δεν, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πότε είναι να έρθουν οι νέοι σειρμοί του ηλεκτρικού, ακούστηκε στη συζήτηση κάποια στιγμή και βεβαίως έμειναν απάντητο. Και τώρα μόλις διαβάζω στα site ότι από σήμερα τίθεται σε κυκλοφορία ο πρώτος ολοκένουργιος σειρμός στον ηλεκτρικό. Προφανώς δεν θα αλλάξει μαγικά την κατάσταση και μόνος του, αλλά έτσι λίγο να αναθαρρύσει το μάτι μας τουλάχιστον, κάτι να ξεκινήσει να αλλάζει, να υπάρχει ελπίδα και για τα επόμενα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 και 20 στο μεσημέρι της Τετάρτης μας, στα κινητά σας για το «Μια κανονική μέρα», τον μονόλογο της Ευαγγελίας Μουμούρη σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια στο Θέατρο Έργων. Έχω προσκλήσεις για την 3η 13 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, οπότε αν ενδιαφέρεστε να δείτε την παράσταση, Δίεση ονοματεπώνυμο και μέρα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θυμάμαι μόνο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Θέλω να σε δω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι, τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείτε καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό. Μαζί με φέτα βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
15: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: τους όρους, αλλά δεν μπορεί, θα αρχίσει, θα τα πούμε αυτά τώρα στη συνέχεια. Προς ώρες να πω καλό μεσημέρι ξανά σε όλες και όλους. Είμαστε στις 3 παρα 20 το μεσημέρι της Τετάρτης, βεβαίως στα έντεχνο ραδιόφωνα της Αθήνας. Το Αγίου Ρούμπιο σήμερα της τηλεργασίας γίνεται μάλλον στην πόλη, διότι δεν έχουμε σοβαρά θέματα στους δρόμους από νωρίς, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή και την ώρα που ανέβαινα εγώ την Κηφισίας πολύ πιο χαλαρά από όλες τις μέρες. Και τώρα όμως, που είναι μια ώρα δύσκολη και κανονικά ο Κηφισός πάνω κάτω έπρεπε να είναι υπερζορισμένος, έχει καθυστερήσει, αλλά πολύ λιγότερες από τις άλλες μέρες. Το ίδιο συμβαίνει και με την άνοδο της Κηφισίας. Στην Αττική Οδό, από ό,τι βλέπω, πουθενά πρόβλημα, και λίγες καθυστερήσεις έχουμε και στην Παραλιακή. Αυτά από τους δρόμους. Πάμε τώρα στο Θέατρο Πόρτα. Στο Θέατρο Πόρτα, γιατί για δεύτερη χρονιά εκεί απολαμβάνουμε τον κύριο Ζήλ. Επιστρέφει αυτή τη μεταγραφή ουσιαστικά τη σύγχρονη της εμβληματικής Δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίνμπεργκ. Κείμενο και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, ανατρέπει το έργο τους παραδοσιακούς ρόλους φίλου του κλασικού κειμένου, μεταφέρει τη δράση στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου και στο επίκεντρο βρίσκεται η εκρηκτική σχέση ανάμεσα στο νεαρό αριστοκράτη Ζήλ και τον υπηρέτη του Ζαν. Έχω προσκλήσει για την πρεμιέρα τη φετινή του Σαββάτου, οπότε δίεσε ονοματεπώνυμο και Ζήλ από εσάς το 54301.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ναι, let it be, αλλά πείτε μας τουλάχιστον τα προσεχώς. Τώρα δεν λέμε να μας πείτε σε μια εβδομάδα, αύριο μεθαύριο. Αλλάζει ο καιρός, διαβάζεις, με καταιγίδες και κρύο και μετά πέφτει σε μετεωρολόγο με ανάλυση και σου δίνει Αθηναϊκό Σάββατο με 30 βαθμούς και ήλιο. Και ήλιο, μπόλικο ήλιο, και δεν ξέρεις πραγματικά τι θέλεις. Αυτήν την ώρα που μιλάμε έχουμε τρεις πυρκαγιές στη χώρα σε εξέλιξη και μεγάλες πυρκαγιές. Πάμε στο Day Fiber τώρα, γιατί εκτός των άλλων φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, για να μπορούμε να έχουμε άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Στο day.gr / fiber, εκεί θα μάθουμε περισσότερα.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Ο κύριος Ζήλ», η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβη Στήλου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Τη σημασία της κοινής εταιρικής σχέσης Ελλάδα-Αθήνας και Ουάσιγκτον επισήμανε

σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα Αρκαδίας επιχειρούν και δύο εναέρια μέσα. Ο Ανρί Γκαγκάν και ο Κένσο Σοϊάι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημίας για την έρευνά τους πάνω στην ασύμετρη κατάλυση. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

0: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σου φλέχει και κοίτα με φίδε με τη σέρι, φίδε με τη τρίτο σοπ. Σου φλέχει σε μόνο μου, τη σημαντική αδερφή μου, τώρα σου λέει σου μόνο Ιταλία. Μου γίνει άμα πα και γκέζι, ρε γάτι από το ουάχνι, ρε γάτι.
1: Σπίρτο FM

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

Μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Spirit FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: σου πει.
1: Να γιατί. Και φυσικά να μην σου πει. Να μην κοιτάξει.
0: Σου πει.

αργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες

0: Βάλα κρυγενάκι στην ίδια.
1: Thank you. Το έχουμε. Yeah, man, we did it.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

που την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό που λύσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου

για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

νιώθει σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν